0: Τι κοντοϊάκ. Μόνο κόφι κρεμμύλι. Δεος είκοσι μόι σλάγερεκερ. Τσοκοράδι ουε γιάτσο.
1: Ο είκοσι μόι σλάγερ θόλ. Ο κουρ ενήλο ράδι ουε τσούρ.
2: I do the same thing I told you that I never would. Told you I'd change, even when I knew I never could.
1: Os igos izena iba to za